0: Μιλούμε για μέγε σουβέτ, για μέγε ρούμουαϊκ, ετεϊκαρίσεξ, για ετλάψε χίνγκ, ειβαρίσεξ, λασκάβο τ' μάπιαλτ μουρέτ, για ούνε, ούνε, λαστούλε πιούρτε.
1: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.